0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό και όπως έστρωσες σκηνή σου. Και όταν θα

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 6:30.

0: Για παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: night.
1: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μνημεία ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
2: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο! Είναι συνέχεια ανοιχτά!
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
2: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
2: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
3: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
3: Πάντα δίπλα σου.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 8.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

103,9.

0: ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 8:30.

0: Μηχανική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
2: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι?
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 9.

σώματα ενώνουν, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
0: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0.

0: Ταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαστε. Ένα τέλικος κουσμός μόλις ξεκίνησε. Λοιπόν, με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε. Τι θέλω εγώ με σένα. Και πολλά πράγματα περνάνε από το μυαλό μου, ακούγοντας και το τραγούδι του Τι θέλω εγώ με σένα. Αλλά και γενικότερα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στις ζωές μας.
1: Τι περνάει από το μυαλό σου?
0: Πολλά. Το πιο βασικό είναι ότι περνάει ότι πότε θα πάω σε ένα μασούτι να πάρω τα μπισκότα κανέλας που είναι τα αγαπημένα. Τα Mr. Grand. Λοιπόν, πηγαίνεις σε ένα μασούτι, βγαίνεις κερδισμένος φυσικά. Ένας μασούτης που έχει τη MasterCard, ένα όπλο οικονομίας, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν. Δηλαδή, στην περίπτωση που δεν έχεις, μπορείς να πας και να την εκδώσεις εντελώς δωρεάν. Και για κάθε σοβαρά ανταμοιβέσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και μην ξεχνάς ότι για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Mr. Grand, μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές μασούτη, παίρνεις διπλούς πόντους. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Βάλ το τέρμα. Έχουμε πολλά να πούμε. Mm-hmm. 2 ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική και τρομερή ανάλυση.

0: Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά, θα. Εν τω μεταξύ, αύριο έχει και πρεμιέρα ο Πέτρος Εγκοβίδης με την Έλλη Κοκκίνου και στην Θεσσαλονίκη ο Νίκος Βέρτης.
1: Στην Πύλη Αξίου. Χαμός, παιδιά. Ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς φέτος τα σχήματα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Θα το αντιληφθώ όμως, το βρω.
1: Έλα.
0: Πότε ανοίγει ο Φέρης με την Καλή? Είχα ακούσει για 11.
1: Καλή ερώτησή σου.
0: Καλή ερώτηση. Νομίζω 18 πρέπει να ανοίγουν.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Γιατί...
0: Νομίζω 18.
1: Γιατί αν...
0: 22 έχει τη συναυλία για το Μίκη Θεοδωράκη ο Φέρης. Με την Κλαβδία.
1: 18.
0: Στο θέατρο Λυκαβητού.
1: Ναι. 22. Κάτσε, κοιτάω και τις ημερομηνίες κιόλας. Να σου πω κάτι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πήγαιναν και μετά από τις συναυλίες και μετά από αυτά.
0: Η λογική λέει να ανοίξουν 25, αν θες. Την δική μου προσωπική ταπεινή γνώμη.
1: Ταπεινότατη. Αλλά νομίζω ότι μέχρι και τις 2 του Οκτώβρη θα έχουν κάπως ανοίξει τα περισσότερα σχήματα.
0: 2 του Οκτώβρη έχει και συναυλία στο Κατράκιο ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Θοδωρή Φέρη, είπες, και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα ψεύτη.
1: Χαμός.
0: Το εντωμεσί μου έχει κολλήσει το ότι χειρότερο γνώρισε ήσουν εσύ και το καλύτερο τα χώρισε. Κατάλαβε.
1: Το λέει και το λέει συνέχεια, θέλω να σα ενημερώσω.
0: Μπερδεύομαι πολλέ φορέ και λέω το ότι καλύτερο γνώρισα.
1: Ναι.
0: Μπερδεύομαι κάποιε φορέ στο στίχο.
1: Εντάξει.
0: Κάνω και δική μου την προσθήκη, γιατί έτσι μπορώ. Γιατί έτσι θέλω. Τι θα μου πει κανεί.
1: Κανένα τίποτα
0: θα μου πούνε γιατί.
1: Γιατί είσαι και στιχουργό. Κανένα δεν θα σου πει απολύτω τίποτα. Γιατί είσαι και στιχουργό.
0: Είμαι στιχουργό. Έχω γράψει στο εξωτερικό βέβαια. Δεν έχω γράψει στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό?
0: Ναι.
1: Πόσο εξωτερικό?
0: Ρουμανία.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, έχω γράψει τον Dropit. Το έχει πει η Λοραντάνα Γκρόζα.
1: Αλήθεια? Δεν έχει γράψει μόνο τον Dropit.
0: Έχω γράψει κι άλλα, αλλά σου λέω που να έχω υπογράψει τον Παναγιώτη Σίμω.
1: Α, εντάξει, γιατί έχεις.
0: Μιλάμε και με υπογραφή όμως. Δηλαδή δεν είναι να το λέω μόνο εγώ, να υπάρχει και με το κουμέντο. Αυτό είναι το θέμα το σωστό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα πιο πολύ.
1: Okay.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
5: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Ταμινάϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκουσίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία εμπειρία μου.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα πάει τη γάτα μου, τέλος πάντων, για στήρωση.
0: Μάλιστα.
1: Και σκεφτόμουν. Έχεις δει, παιδί μου, τώρα που δεν είναι καθόλου διαφήμιση αυτό, μηδέν, ζερό. Αλλά έχεις σκεφτεί καθόλου αυτές τις ασφάλειες που υπάρχουν για τα κατοικίδια που έχεις και εσύ κατοικίδια?
0: Το είδα.
1: Το έχεις σκεφτεί ποτέ?
0: Όχι.
1: Θεωρώ ότι αλήθεια, έχοντας περάσει. Έχουν περάσει πολλά κατοικίδια, τέλος πάντων, από τα χέρια μου. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι είναι αλήθεια ένας τρόπος κάπως λίγο να ξελαφρώσεις αυτός. Γιατί είναι πάρα πολλά τα απρόπτα που μπορεί να σου συμβούν, ας πούμε, σε ένα κατοικίδιο.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να σου συμβεί. Εγώ το έχω ζήσει με φίλους. Δόξα τω Θεώ, εμένα το παιδάκι το δικό μου είναι υγιέστατο.
1: Ναι, δεν έχει πάρει τίποτα.
0: Και έτσι να παραμείνει χτύπα ξύλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά έχω ακούσει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν σοβαρά οικονομικά. Δηλαδή, πώς είναι στον άνθρωπο, ρε παιδί μου.
1: Γιατί παιδί μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις ένα ζωντανό πλάσμα, θέλεις το καλύτερο όπως θες και για τον άνθρωπό σου.
1: Ακριβώς.
0: Αντίστοιχα. Και νιώθω ότι πολλές φορές το ίδιο πράγμα
1: συμβαίνει. Ναι. Και για τους ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Αυτό που στον άνθρωπο.
0: Σαφάρι, Real News, και επιστρέφω.

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες, έναν τελικό κουζίνη στην παρέα σου.
1: Υπάρχουν κάποιοι που μας στέλνουν μηνύματα που έχουν κάνει ασφάλειες για τα κατοικίδια τους. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι στον άνθρωπο, τουλάχιστον, έχεις και το δημόσιο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Πας στο δημόσιο νοσοκομείο, έχεις και αυτό. Στο κατοικίδιο δεν
0: υπάρχει. Δεν υπάρχει δημόσιο στο κατοικίδιο. Λέτε,
1: όχι, ρε, δεν υπάρχει στο κατοικίδιο δημόσιο. Ας πούμε, η αδερφή μου έτυχε να πρέπει να πάει τη γάτα της και με το καλησπέρα πρέπει να πληρώσει 1500 ευρώ.
0: Α, είναι κλινική. Τόσα πολλά.
1: Είναι πολλά τα χρήματα.
0: Εμένα σου λέω, επειδή το πρώτο μου κατοικίδιο προσωπικό είναι ο Θόρ,
1: ναι.
0: Δεν είχα ποτέ τριβή με αυτό το πράγμα για να το αντιληφθώ σε κόστος
1: και δεν
0: έχω. Έχω ακούσει. Ποσά.
1: Ναι.
0: Έχω ακούσει δηλαδή ότι μου έλεγε μια φίλη μου που βρήκε ένα γατάκι, ήθελε να το περιθάλψει και τα λοιπά, ότι της είχαν πει ότι το κόστος είναι γύρω στα 7-8 χιλιάρικο, γιατί είχε θέματα, πρέπει να βάλει ρόδες στα πόδια του κτλ. Και μπορεί και να μην ζήσει.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
0: Κατάλαβες.
1: Καμία.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Στενάχωρα πράγματα πιάσαμε. Τα συνεχίσουμε αλλιώς. Να μ' αγαπάς, δες να μ' αδεί και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω αντιληφθεί αυτές τις αρκετές μέρες που έχουμε γυρίσει?
1: Πες.
0: Γιατί είναι αρκετές. Ρε παιδί μου, εγώ τώρα το έχω, θα σου πω προσωπικά από την Αμοργό, αλλά νομίζω ότι και πάρα πολλοί κόσμος το έχει ζήσει. Όταν έχεις φύγει για διακοπές και σε, στην επαρχία ή στο εξοχικό σου ή οπουδήποτε, μετράει διαφορετικά η διαδρομή. Δηλαδή.
1: Παρακαλώ.
0: Δηλαδή, εμείς ας πούμε λέμε η Γιάλη είναι μακριά. Φουλώ τώρα στην Αμοργό. Η Αιγιάλη. Είναι ένα χωριό. Okay. Η Αιγιάλη. Είναι okay. Μακριά.
1: Ναι.
0: Η Αιγιάλη που είναι μακριά είναι μισή ώρα.
1: Θα συμφωνήσω 100% μαζί σου σε αυτό που λες.
0: Η χώρα που είναι κοντά είναι στα 10 λεπτά max.
1: Ναι.
0: Αν ξέρεις και τον δρόμο που εγώ τον ξέρω. Εδώ το μισή ώρα είναι το δίπλα. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση.
1: Από την άλλη, θέλω να σου πω και θα το αντιστρέψω κιόλας και θα σου πω ότι μετράει και πολύ διαφορετικά ο χρόνος. Γιατί ας πούμε, εμείς που πήγαμε στα Κύθυρα, μιλάμε τώρα για αποστάσεις 40 λεπτό και. Γιατί είναι πολύ μεγάλο νησί. Οπότε, στο 40 λεπτό εδώ είναι που συχτηρίζεις και λες, όχι, δεν μπορώ άλλο. 40 λεπτά στο δρόμο, ας πούμε, και στην κίνηση. Και εκεί τα 40 λεπτά σου φαίνονται 10 λεπτά. Γιατί πας και ξέρεις ότι ο προορισμός σου είναι, ρε παιδί μου, κάτι που θα πας για ένα καλό φαγητό, θα πας για ένα ωραίο μπάνιο. Κατάλαβες.
0: Ναι, οπότε. Ο χρόνος μετράει, δηλαδή.
1: Διαφορετικά γενικότερα στις διακοπές.
0: Ναι.

0: τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
5: Μίνι Μάρκετ Μυτιλινέος, Κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
5: Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 11. Daily Couscous.

0: μείνει τίποτα. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Πάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Να τελείω κουζίνα στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε ακριβώ. Έχουμε επιστρέψει τι πολλέ μέρε. Αλλά όπω και να το κάνουμε, ακόμα είμαστε στο Σεπτέμβριο. Ακόμα είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
1: Σε αυτό λίγο δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
0: Στη σκηνή. Σαν ροκ συγκρότημα.
1: Σίγουρα ροκ συγκρότημα είμαστε, αλλά δεν είμαστε ζωντανοί. Κάπου αρχίζω και.
0: Κι αν μα αντέξει το σκηνή.
1: Θα φανεί το χειροκρότημα.
0: Θα φανεί.
1: Ένα χειροκρότημα λοιπόν για το Μασούτη.
0: Στον τι δεν πάει να.
1: Ένα χειροκρότημα λοιπόν για τον Παναγιώτη, που όχι απλά δεν πάει, αδυνάτησε κιόλας.
0: Νομίζω ότι αυτό φθήνει σιγά σιγά.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Και φυσικά γι' αυτό θεωρώ ότι ευθύνεται ο Μασούτης. Γιατί πάντα υπάρχει ποιότητα, γιατί πάντα υπάρχει.
0: Καμία προσπάθεια, κανένα effort. Δεν μας δίνει τίποτα.
1: Τι, ποιος?
0: Λέω, εμάς λέω, κανένα μία προσπάθεια. Δεν κάναμε κανένα effort.
1: Κανένα, όχι τίποτα, ούτε λίγο. Ένας Μασούτης λοιπόν, ένας Μασούτης που είναι δίπλα μας, ένας Μασούτης που είναι δίπλα σας, ένας Μασούτης, παιδιά, που έχει πραγματικά την καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα του. Ένα προσωπικό το οποίο είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσει, εκπαιδευμένο σε οπωροπολείο, χιοπωλείο και κρεοπωλείο, για να σας καθοδηγήσουν ακριβώς για να πάρετε αυτά που χρειάζεστε. Και παιδιά, μην ξεχνάτε ότι πάντα υπάρχει η Mastercard, που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε Ανδρομάχη Σούσουρο και επιστρέφουμε ένα daily throwback.
1: Τι, παιδαρίδες,
0: πάντα. Πάντα, ρε παιδί μου, εγώ σε προσέχω.

0: Καντάδα. Να θυμίσουμε που μπορείτε να στείλετε.
1: Daily Couscous στο Facebook. Daily Κάτω Παύλα Κούσκο, Παύλα Κούσκο στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε. Αλλά φυσικά πάνω απ' όλα για τραγούδια τα οποία εσείς θέλετε να επαναφέρουμε τέλος πάντων στη μνήμη των ακροατών.
0: Θα σε πάω στο 1990. Γυναίκα καλλιτέχνης, Αλέξης Παπαδημητρίου ο συνθέτης και Ντρούτσα Εύη η στιχουργός.
1: Ναι.
0: Χορός για μας η νύχτα. Στο βλέμμα σου λυγίζω. Εσύ με αγκαλιάζεις και αμέσως κοκκινίζω. Λυγίζω.
1: Ναι.
0: Ζητάς να σε αγγίξω και η νύχτα με μαγεύει. Φωτιά ο ερωτάς σου, μ' αρέσει, με μπερδεύει. Μαγεύει.
1: Είσαι καλά.
0: Ναι, εσύ.
1: Μαγεύει, ναι, εσύ.
0: Πάρα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Γυναίκα, είπε.
0: Γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ακόμα είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι στο spotlight. Τραγουδάει και δισκογραφεί. Βγάζει τραγούδια δηλαδή.
1: Βγάζει.
0: Και συχνά. Δηλαδή κάθε τρίμηνο, τετράμηνο βγάζει τραγούδια.
1: Μπράβο της.
0: Μπράβο της, όχι, ναι.
1: Δεν.
0: Δηλαδή πριν 4 μήνες έχει βγάλει και προσωπικό της και ντουέτο.
1: Α.
0: Έτσι.
1: Και προσωπικό της και ντουέτο.
0: Ναι, και προσωπικό της τραγούδι, εκείνη μόνο και ένα ντουέτο έβγαλε.
1: Δεν είμαι ντο.
0: Στο τραγούδι ψάχνουμε. Η Μαντό είναι.
1: Η Μαντό είναι. Mm. Είναι το αγκαλιστική φυλάκια.
0: Όχι. Το αγκαλιστική φυλάκια της Μαντός. Ναι.
1: Ναι, καλή. Για ξαναπες το λίγο.
0: Χορός για μας η νύχτα. Στο βλέμμα σου λυγίζω. Εσύ με αγκαλιάζεις και αμέσως κοκκινίζω. Λυγίζω. Ζητάς να σε αγγίξω και η νύχτα με μαγεύει. Φωτιά ο ερωτά σου, μ' αρέσει, με μπερδεύει.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι μαγεύει.
0: Μαγεύει. Σώμα με σώμα, φιλί με φιλί. Όλα για όλα τα ζούμε μαζί.
1: Οκ. Okay.
0: Είναι πασίγνωστο. Δεν το ξέρει.
1: Δεν το θυμόμουν, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Πάμε να ακούσουμε Μαντό. Σώμα με σώμα.

0: σου θα ζω.
1: Αυτή είναι η Τιφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς.
2: Το soundtrack του καλοκαιριού μου είναι αυτό. Θέλω να σας ενημερώσω κάπου εδώ, βεβαίως.
1: Να σας θυμίσω κάπου εδώ.
2: Ναι, θέλω. Για όποιος τον είσαι και όμως μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλαμε να σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Ότι ήταν το soundtrack του δικού του καλοκαιριού, είπαμε ότι ήταν η Μαρινέλα, σωστά.
1: Ναι.
2: Αυτό το ευχάριστο τραγούδι.
1: Το έλεγα τις προάλλες, είχα έτυχε και βρεθήκαμε με τον Γιώργο Θεοφάνου που το συζητάγαμε.
2: Ναι.
1: Ο οποίος έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Τα 35 είχε κάνει μια συναυλία αφιερωματική με το Μαζί για το Παιδί στο Ηρώδιο. 35 χρόνια Γιώργος Θεοφάνους. Και έβγαλε το πρώτο μέρος του συγκεκριμένης ηχογράφησης.
2: Ναι.
1: Που είναι μέσα Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Πέγγι Ζήνα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Μελίνα Σλανίδου. Ποιοι άλλοι είναι? Χρήστος Δάντης. Δηλαδή έχει ένα τραγούδι, ας πούμε, Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χρήστος Δάντης, Το δικό μου το δρόμο. Και πες μου τώρα ντουέτο Αντώνη Ρέμο με Κωνσταντίνο Αργυρό. Το περίμενες? Και όμως ο κύριος Γιώργος Θεοφάνος, ένα πολύ ωραία δουλειά. Πραγματικά και εμένα μου άρεσε πολύ όταν τα άκουσα.
2: Μπράβο στην κυρία.
1: Και ένα και ωραίο, ρε παιδί μου, ωραίο σαμάπ μιας καριέρας. 35 χρόνια ο Γιώργος Θεοφάνος έχει γράψει συγκλονιστικά πράγματα. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή σε ένα τηλεκουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε.
0: Παιδιά, έχετε μπει σε κάποια. Ξέρεις, συνήθως όταν γυρίζουμε και όταν κάνουμε. Θα μου πεις, ακόμα γυρίζουμε. Ναι, παιδιά, ακόμα γυρίζουμε. Ακόμα γυρίζουμε. Αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία. Να το πούμε και αυτό. 11 του Σεπτέμβρη. Καλή αρχή.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
0: Καλή αρχή στους μικρούς ήρωες. Γιατί να σου πω κάτι, όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, διαφέρει από ηλικία σε ηλικία και από χρονιά και από περιοχή σε περιοχή.
1: Ναι, που θες να καταλήξεις.
0: Εννοώ ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι από τις 8 ώρα το πρωί μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ σε ένα non-stop πράγμα. Mm. Έτσι.
1: Σχολεία,
0: φροντιστήρια. Ναι. Γιατί θα μου πεις, ναι, μα τον πάω kickbox. Ναι, τον πας kickbox, αλλά δεν είναι ο χρόνος που θα χαλαρώσει το παιδί ή θα κάνει
1: σε
0: αυτό που θέλει.
1: Περίπτωση.
0: Είναι κάτι που έχεις επιλέξει ή που θεωρητικά του αρέσει ή έμαθε να του αρέσει επειδή ήθελες εσύ να του αρέσει, ρε παιδί μου, του παιδιού.
1: Ναι, και επίσης βέβαια μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά για αυτές τις πρώτες παιδιά από τις 8 πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, για παράδειγμα, που είναι στο πόδι, υπάρχουν και πάρα πολλά σχολεία που είναι και πάρα πολλές ώρες ανοιχτά. Δεν είναι μόνο δηλαδή μέχρι τις 2-3.
0: Με την πρόσθετη στήριξη,
1: βέβαια. Ακριβώς, γιατί οι γονείς δουλεύουν. Οπότε κάπου αυτά τα παιδιά πρέπει να απασχοληθούν, να υπάρχουν για να στηριχτεί τέλος
0: πάντων. Από μωρά κιόλας γίνεται.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλα Παπαρίζου, να τελικώς κουζίνει στην παρέα σου. Εδώ είμαστε σταθερά. Και μιας και λέγαμε για την αρχή, ξέρεις, πολλές φορές μπαίνουμε σε μια διαδικασία και λέμε τώρα ξεκινάμε και διατροφές. Θα κάνουμε όλα τέλεια. Και ξεκινάς λοιπόν, φτιάχνεις τα τάπερ σου πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, την τρίτη, παραγγέλνεις.
0: Έχεις δει ένα story, όχι story, ένα reel τέλος πάντων που έκανε
1: της η Εβελίνας που ξεκινάει και κόβει το αυγό, κόβει το αγγούρι και το
0: και
1: βράδυ.
0: Και μετά είναι βουτυγμένη στην Νουτέλα όλοι. Συγγνώμη, έκανε και διαφήμιση. Στην πραλίνα φουντουκιού τέλος πάντων. Αυτή είναι η ζωή μας όλοι, έτσι. Γιατί μέσα στη διάρκεια της ημέρας σου είναι και πολύ εύκολο γιατί απασχολείσαι με άλλα πράγματα. Οπότε σου είναι πολύ εύκολο ρε, να μην φας.
1: Ναι.
0: Ενώ το βράδυ που γυρίζεις στο σπίτι και λες.
1: Και το βράδυ, το βραδάκι είναι σπίρτο που ανάβει φωτιά. Ελένη Φουρέιρα, Τζακιό και επιστρέφουμε.
2: Έλα!

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το τελικό σκουζ για σήμερα. 5η 10 του Σεπτέμβρη. Αύριο ερχόμαστε για να κλείσουμε εβδομάδα. Καλή αρχή για τα σχολεία αύριο να πούμε.
1: Ναι,
0: μην το ξεχνάμε αυτό. Κουράγιο.
1: Τουλάχιστον να ανοίγουν Παρασκευή.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Καλά, μόνο τις πρώτες μέρες δεν κάνεις κάτι τώρα. Κακά τα ψέματα. Οι πρώτες μέρες είναι αληθή. Το θέμα είναι κουράγιο. Εντάξει, η αλήθεια βέβαια είναι ότι κάτσε 2 μήνες γεμάτος.
1: Παραπάνω.
0: 3 είναι γενικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εξαρτάται γιατί θα σου πω κάτι, με εξετάσει, με πρόσθετα κτλ.
1: Φωνάζω, μην έχετε παράπονο νεκολόπεδα.
0: Φαντάζεσαι. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συνεργότητα.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 12.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι.
4: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
7: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου, 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός.
8: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
9: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
8: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
9: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
8: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
9: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 12 και μισή.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι μία.

εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show, Πεμπτούλα σήμερα. Και όπως καταλαβαίνετε, για ακόμα μία φορά, μιας και επιστρέψαμε, μερικές συνήθειες δεν αλλάζουν και έχουμε Throwback Thursday. Σήμερα λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, θα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας και φυσικά θέλω να σας θυμίσω ότι σε ελάχιστα λεπτά θα έρθει η πρώτη επιτυχία έτσι του παρελθόντος, όχι του μακρινού, του κοντινού θα έλεγε κανένας. Μάγια λοιπόν από Josephine σε ελάχιστα λεπτά, εσείς δυναμώστε την ένταση και φυσικά μην πάτε πουθενά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα ναι, και παιδιά μου ήρθε να χασμουριτώ ένα μάτι τέλος πάντων. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για δύο ώριτσες παρακάτι, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και όπως είπα προηγουμένως, σας το υπενθυμίζω και τώρα, έχουμε Throwback Thursday σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν κυκλοφορήσει πολλά νέα τραγούδια, αλλά εγώ το Throwback, παιδιά, το θέλω κάθε Πέμπτη. Γιατί κάπως τα παλιά τραγούδια δεν πεθαίνουν ποτέ, και εμείς αυτό θέλουμε, να επιβιώσουν και να τα ακούμε και να μας θυμίζουν όμορφα πράγματα. Αναστάσιος Ράμος λοιπόν θα έρθει, θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω. Και όπως καταλαβαίνετε, πολλοί άνθρωποι θέλουν κάποια μάτια να τα ξεχάσουν τέλος πάντων. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για δύο ώρες παρακάτω. Και φυσικά μένετε εδώ γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις.

Μία είδηση που μας έχει απασχολήσει πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, το ότι δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας πριν από λίγες μέρες. Δεν ήμασταν στον αέρα για να το σχολιάσουμε τότε, αλλά παιδιά, φυσικά και τέτοια γεγονότα μας επηρεάζουν όσο καιρός και αν περάσει. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, και φυσικά όπως καταλαβαίνετε θα ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα σήμερα, μιας και έχουμε Throwback Thursday, γιατί παιδιά τέτοιες φωνές δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε ποτέ. Γιατί με τυρανά σε ένα version του 2016, αν δεν κάνω λάθος, και φυσικά μένετε εδώ πέρα γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα και του παρελθόντος, αλλά φυσικά και του παρόντος.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
5: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
4: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητο.

Λοιπόν, ένας έρωτας, ο οποίος, παιδιά, νομίζω ότι είναι ο έρωτας που ζηλεύουμε όλοι με την καλή έννοια, είναι αυτός της Κέτης Γαρμπής και του Διονύση Χινά. Το σκεφτόμουν και αυτές τις μέρες που είδα ένα βίντεο του στο TikTok και έλεγα: Πόπο, πώς δεν κοιτάει στα μάτια, βρε φίλε. Αχ! Άντε να είμαστε κι εμείς έτσι, ρε παιδιά, στην ηλικία τους. Όχι ότι είναι μεγάλοι άνθρωποι, αλλά καταλάβατε. Διονύση Χινά, λοιπόν, θα ακούσουμε. Εσύ μου είπες πως μ' αγαπάς και ελπίζω, παιδιά, όταν λέτε σ' αγαπώ, να το εννοείτε. Αυτό θα πω εγώ και τίποτα άλλο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους από το στούντιό μας εδώ πέρα. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε ένα τσακ μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Η σύμπραξη Ένα Βύση, παιδιά, με Γιάννη Πάριο στο παρελθόν με το Μαρτύρο, είναι μια σύμπραξη που νομίζω κάπου λίγο τη δικιά μου γενιά την έχει στοιχειώσει. Θέλουμε τέτοιες συνεργασίες. Δυστυχώς νομίζω βέβαια δεν θα ξαναδούμε, παιδιά, τόσο μεγάλα ονόματα να συνεργάζονται. Θα το ακούσουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες. Να πούμε ότι ετοιμάζεται για μια πολύ μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Να πούμε επίσης ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Και ότι πραγματικά νομίζω αυτό που θα γίνει στην παραλία Θεσσαλονίκης, μέχρι και το Μακεδονία Παλάς, παιδιά, ο κόσμος, να πούμε σε αυτό το σημείο, είναι κάτι που νομίζω ότι δεν θα ξαναδούμε, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο το κέρμα θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να μας δώσει το τέλειο hype για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Αθηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε, είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Ελπίζω όλοι να είστε συντονισμένοι εδώ πέρα στο σταθμό μας για την καλύτερη μουσική της πόλης και να παραμείνετε, γιατί σήμερα, παιδιά, ακούμε και τραγούδια του παρελθόντος ανάμεσα στο παρόντος. Τι σας έχω για τώρα. Αχ, θα σας άφηνα χωρίς να ξεκινήσουμε με Peggy Zina που ξεκινάει στο μέζο και νομίζω ότι είναι πιο ανανεωμένη από ποτέ. Ανατροπή, κυρίες και κύριοι, έρχεται σε ελάχιστα λεπτά. Γι' αυτό δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και για τους φίλους και τις φίλες. Καλησπέρα σε όλους, για όποιον συντονίστηκε τώρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω λοιπόν όλοι να είστε καλά, ελπίζω όλοι να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Να σας πω λοιπόν ότι ο Γιώργος Λιβάνης θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το που και που, το οποίο όταν είχε βγει, πόνος παιδιά, έχει αστεία κόσμος που το άκουγε. Αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε και η Ελένη Βουλγαράκη στο βίντεο κλιπ. Ο Γιώργος Λιβάνης λοιπόν ήταν στο προσκήνιο το καλοκαίρι. Θα πω για τους λάθος λόγους και θα το αφήσω εδώ πέρα. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, πάμε να τον ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

εδώ λοιπόν, είμαστε και πάλι μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και σας έχω φυλάξει τα καλύτερα για το τέλος, όπως λέμε. Και σαν φράση, Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Άντζελα Δημητρίου, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, παιδιά, γιατί εδώ πέρα σας βλέπω πολύ ερωτικούς αυτές τις μέρες. Φταίει ο έρωτας λοιπόν, και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες, όχι εδώ πέρα στο στούντιο, μακάρι να τους είχαμε στο στούντιο, αλλά φυσικά τους έχουμε εδώ πέρα στους δέκτες σας. Οπότε μείνετε εδώ.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό.
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι.
4: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
7: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22-23-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
8: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
9: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
8: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
9: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
8: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230-29810.
9: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 2:30.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Όταν συζητάγαμε έτσι προς το τέλος της περσινής σεζόν για τα σχήματα που έρχονται, παιδιά, ξέρετε τι λέγαμε. Λέγαμε, παιδιά, το ότι εντάξει, το Έλληνα Παπαρίζου Νίκος Οικονομόπουλος ήταν κάτι που δεν περιμέναμε και θέλουμε πολύ να δούμε, γιατί μας θυμίζει παλιά καλά μπουζούκια. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και ναι, θα το δούμε αυτό το σχήμα φέτος, όπως και πολλά ακόμα που μας έκαναν έτσι ωραία εντύπωση. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί η Έλληνα Παπαρίζου φυσικά και θα έρθει με τις αναπάντητες κλήσεις, γιατί το ghosting, παιδιά, πάει σύννεφο, και φυσικά εσείς μένετε στην παρέα μας, γιατί έτσι στο τελευταίο 20 λεπτό έχουμε πολλά.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και σας έλειπε μια κοιτούλα γαρμπή, εδώ πέρα είμαι, παιδιά, γιατί χατήρια δεν χαλάω. Ακούσαμε πριν από ώρα τον Διονύση Χινά και μου στέλνατε όλες οι fans. Βάλτε και κοιτούλα. Φυσικά και θα έρθει η κοιτούλα, κυρίες και κύριοι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show. Το Θα Μελαγχολήσω τη Σκέτη Γαρμπή είναι, νομίζω, ένα τραγούδι που μας κάνει όχι να μελαγχολούμε, να ανεβαίνουμε, γιατί και τη Γαρμπή είναι δυναμική. Και η διασκευή που είχε κάνει μαζί με τους Αλκατράς για τα Mad Video Music Awards είναι μια διασκευή που έχουμε αγαπήσει πολύ και στο digital. Οπότε θα την ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά και εδώ πέρα ραδιοφωνικά. Και εγώ επιστρέφω για ελάχιστα λεπτά, σε ελάχιστα λεπτά βασικά, φίλοι μου, για να μην ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας, έτσι για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήταν εδώ πέρα προ-Παρασκευή και φυσικά όπως ξέρετε το μότο είναι ένα. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε εδώ πέρα για το τελευταίο throwback που σας έχω επιλέξει. Είναι οι προφητείς από Δέσποινα Βανδύ. Για να δούμε λοιπόν τι θα πούν οι προφητείς και για σήμερα. Bye!

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Seatbelt, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυμνάσιο.

0: γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
0: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 4:30.

Ελληνική Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Ελληνική Ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25-505.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22-230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 5.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Πέμπτη σήμερα, like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Και σήμερα πολλά τα νέα παιδιά. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες, ξεκινάμε.

0: χαμός έχει γίνει με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Σάλλος με τη σκηνή στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βγήκε και ο Τσαλίκης, ξεσπάθωσε και είπε ότι ο Μέγα Αλέξανδρος δεν κινδυνεύει από τη μουσική.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Οκ.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
6: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
7: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 5:30.

Survivor. Διαβάζουμε εδώ πάλι για το Σταύρο Φλόρο, παιδιά, που εξηγεί, λέει, τους λόγους που κατέθεσε αγωγή 100 εκατομμύρια κατά Τζουν και παραγωγής. Ναι, αλλά δεν εξηγεί τους λόγους, παιδιά, γιατί το έκανε. Έτσι διαβάζουμε, εξηγεί και τίποτα δεν εξηγεί.

Μίνα Καραμίτρου για την αποχώρησή της από το Open. Τι είπε? Ότι προέκυψε κάτι καθαρά προσωπικό, το οποίο δεν μπορούσε να το προσπεράσει.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία. 103,9. FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 6. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Λιβάνης χώρισε το ζευγάρι έτσι με την Ανδρομάχη. Γιώργος Λιβάνης Ανδρομάχη. Τέλος παιδιά το ζευγάρι. Πολλά βίντεο είδαμε και πολλές φωτογραφίες με το ζεύγος το καλοκαίρι. Λοιπόν, τι είπε ο Γιώργος Λιβάνης? Είπε ότι το καλοκαίρι που δεν θα ξεχάσει είναι αυτό με το γιο του και δεν έκανε καμία αναφορά για την Ανδρομάχη.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, είμαι από αυτούς που τα θέλουν όλα. Λένε Κριός, Σταύρος, Λέων, Ζυγός και εγώ Καιρός.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, λοιπόν, τα όνειρά μου δεν σταματούν ποτέ. Λένε κρυός, δίδυμος, λέων, εγώ καιρός, υδροχός και ηχθύς.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Like στη μουσική.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Και μιας και γίνεται ντόρος για τον Αντώνη Ρέμο, πάλι και σήμερα δεν μου άρεσε να λέω εντάξει.

Κούκλος, παιδιά, κούκλος. Ποιος? Ο Φίλιππος Κούρκουλος, ο γιος της Λάτσι και του Νίκου Κούρκουλου. Πήγε στο Ρωμαίο και τράβηξε τα βλέμματα. Είναι ίδιος ο μπαμπάς του.

Αγαπημένοι μου φίλοι, πολλά είπαμε και σήμερα. Ένα δίωρο ολόκληρο μαζί, με πολλή μουσική και πολλά νέα από τη showbiz, gossip και όλα τα viral. Εδώ, στην εκπομπή Like στη Μουσική, σας περιμένω αύριο. Να μου προσέχετε. Γεια σας.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 7.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
3: Οκ!
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
0: Πάντα δίπλα σου.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 7:30.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
5: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψισταριά ταβέρνα.
4: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς. Το λαχταράς.
6: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
7: Γύρισα.
6: Πήρες απορρυπαντικό.
7: Πήρα.
6: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
7: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
6: Α, τι.
7: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 8:30.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Πάρα το αλλιώς. Ξέρεις τι ακούς?

Δυο σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center, στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 9.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων. Τον Σπύρος Κατσινής. Καινούργια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
3: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
5: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, Κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22230-57-265.
5: Πάντα δίπλα σου.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 9:30.

κατέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βρωτές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι άστρα

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 10.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 10:30.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

Θεσσαλονίκη, ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ. Ξέρεις τι ακούς.

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 100.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλά...

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 2:30.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.